0: Διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Κι αν το νομίζεις θα σε γελάσουν. Μάθε στο μέλλον να μην πληγώνεις, γιατί στο τέλος οι αγάπες θα δικά σου. Μάθε να μην τα θέλεις όλα, μα να κερδίζεις όσα σου αξίζουν. Μάθε πως η ζωή είναι μεγάλη ανηφόρα. Αγάπες χαίρωτες στο δρόμο

δάκρυ στο δάκρυ, να μη σε νοιάζει ώσπου θα φτάσει και με ένα χάδι να ζεσταίνεις το χειμώνα. Να το θυμάσαι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

κόσμος γρήγορα και γη να μπούμε σκλάβοι. Και ένας τρελός φρένο πατά το κόσμο να προλάβει. Δεν μπορείς να προσκυνάς κι αν όλα τα κατέχεις, το κόσμο σου να κυβερνάς, μα σαν αγκαλιές μην πέφτεις. Μεγάλα ψέματα μη λες, γιατί θα τα πιστέψεις, για το ψηλό σου το λαιμό χίλιες θηλιές θα πλέξεις.

0: ξεγράφει. Την πόρτα κλείνει ο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.
1: Άμα δεν νιώθεις μη μιλάς, σώπα και μη δικάζεις χίλια.

0: Δανάη Παναγιωτοπούλου.
1: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: μέρος το ζην.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι, κι έχω κάτω από το σακάκι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Τώρα, ο Παλής, κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: σοκολάτι. Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

ακούστε και αυτό. Μείνετε μαζί μας.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά,

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: καρδιοχτύπη.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

νομίζει πως κερδίζει. Αλλά κερδίζεις όταν ζεις αυτό που επιθυμούσες. Κι ο

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr. Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 30 Απριλίου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης το 1973, ενώ το 2005 φεύγει από κοντά μας ο Παύλος Γεραμάνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 30 Απριλίου είναι και θεωρείται η Διεθνής ημέρα τζαζ μουσικής. 30 Απριλίου του 1991 σταματά τη λειτουργία του το εργοστάσιο κοπής δίσκος της Κολούμπια στον Περισσό. Λειτουργούσε από το Δεκέμβριο του 1930. Οι τελευταίοι δίσκοι που βγήκαν από την πρέσα του εργοστασίου είναι το «Πάμε Βόρεια» με τον οικονομικό με κωδικό 170410 και την ετικέτα της EMI, αλλά και το «Κολούμπια 1929-1991» που περιείχε τραγούδια σταθμούς από την ιστορία της εταιρείας. Το δεύτερο τυπώθηκε σε 117 αντίτυπα, όσα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. Πήρε ο καθένας από ένα και μετά η μήτρα καταστράφηκε.

Πρωτομαγιά του 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας «Μουσική Ανθοδέσμη» με παρτιτούρες και στίχους από τραγούδια της εποχής. Ήταν Μάιος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό CD single. Ήταν το «Ελλάδα, χώρα του φωτός» με την Κέτι Χαρμπή, συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision. Τον ίδιο μήνα, ο Μωυσής Ασέρ ιδρύει την δισκογραφική εταιρεία «Καθρέφτης». Μάιο του 2008 σχηματίζεται το pop συγκρότημα «Μέλισσες», με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι, τον Θάνο Λαΐτσα στην κιθάρα, τον Κώστα Μαυρογέννη στον μπάσο, τον Παντελή Κυραμαριό στα πλήθρα και τον Ιάκωβο Σαμψάκη στα drums. Η σημερινή σύνθεση του γκρουπ προέκυψε μετά τις αποχωρήσεις του Ιάκωβου Σαμψάκη το 2015 και του Παντελή Κυραμαριού το 2017. Πρωτομαγιά του 2018 φεύγει από τη ζωή η Ζωή Κουρούκλη, ενώ πρωτομαγιά έρχεται στη ζωή η Ζωή Τηγανούρια. Ο Στάθης Δρογώσης το 1977, καθώς και ο σπουδαίος ποιητής Γιάννης Ρίτσος το 1909, ο εμπνευστής του Επιτάφιου.

2 Μαΐου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Μαρδάς. Ο Αλέξης Μαρδάς, γνωστός διεθνώς σαν Άλεξ Μάρδας, καθώς και με το προσωνύμιο Magic Alex, ήταν Έλληνας ηλεκτρονικός μηχανικός με σχέσεις με το συγκρότημα των Beatles, σαν επικεφαλής της Apple Corporations που έβγαζε τους δίσκους των Beatles. Το παρατσούκλι Magic Alex το έδωσε ο John Lennon. Τις 2 Μαΐου του 2008 έφυγε από τη ζωή επίσης ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Νίκος Καλέργης. 3 Μαΐου του 1961 στο Θέατρο Ορφέας δόθηκε η συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή την απονομή του βραβείου Όσκαρ, παρόντος και του Μίκη Θεοδωράκη που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου, είχε τη δική του συναυλία στο Κεντρικόν. Παρουσιάστηκαν φυσικά μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του συνθέτη που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ερμηνευτές τους ήταν η Νάνα Μούσκορη και ο Γιώργος Μούτσιος. Ανάμεσα στα τραγούδια του Χατζηδάκη ακούστηκαν και δύο του Μίκη από τον Επιτάφιο, ερμηνευμένα εξαιρετικά από το Μούτσιο και σε διαφορετικές εκτελέσεις από αυτές που είχαν προϋπάρξει από τους δύο μουσικοσυνθέτες. Παρουσιαστής της συναυλίας ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Από το 1934, 3 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Ζόρζος Μουστακή, το 1948 η Ρένα Κουμιώτη, το 1955 ο Νίκος Γιαννάτος στο Pix Lux και το 1943 ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Φάμπας το 1996 και ο Θανάσης Βέγκος το 2011. Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ με την ψυχή βαθιά και το αστήρευτο ταλέντο μεταξύ κωμωδίας και δράματος, κατά καιρούς έχει τραγουδήσει κάποια σχετικά με τις ταινίες του τραγούδια. Το 1995 ράπαρα κιόλας σε τραγούδι του νεαρού τότε Φίβου Δελιβοριά.

4 Μαΐου ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τυπώθηκαν οι πρώτοι δίσκοι 78 στροφών και βάρους 200 γραμμαρίων. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1896 με την εταιρεία Berliner έγραψε τη φωνή του Μιχαήλ Αραχτίντζης, του οποίου η καλλιτεχνική τύχη έκτοτε αγνοείται. Το 1968, στις 4 Μαΐου, έρχεται στη ζωή η Σοφία Αρβανίτη. Το 1987, ο ράπερ Σνίκ. Και το 1945, η Καλλιόπη Παπαδοπούλου, η γνωστή μας Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά την γνωριμία της με τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Στράτο Παγιουμτζή και τη συνεργασία της στα Ξημερώματα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Βίκη Ποσχολιού και τη Μανταλένα, το 1967 η Πίτσα Παπαδοπούλου βρέθηκε να τραγουδά σε δύο βεντέτες, στο Λαϊκό Κέντρο Βεντέτα με τη Λίτσα Διαμάτη, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάριο Κώστογλου και τον Αντώνη Μουστάκα και στην ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία της πόλης Πάνου, όπου μέχρι το 1969 πραγματοποίησε τις πρώτες ηχογραφήσεις της, τραγουδώντας μόνη της ή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές που ανήκαν τότε στο δυναμικό της εταιρείας, σε λαϊκά τραγούδια της εποχής που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών. Η πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλο δίσκο ήρθε το 1969, όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση «Το γύρνα στη ζωή την πρώτη» του Γιάννη Παπαϊωάννου για τις ανάγκες του μεγάλου δίσκου του λαϊκού συνθέτη που είχε τον τίτλο «Αναμνήσεις». Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στη Σωτρία Μπέλου, με δεύτερη φωνή τον Λύκο Καλέργη που αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω για το θάνατό του στις 2 Μαΐου του 2008.

5 Μαΐου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης το 1965. Και ήταν και η ποδοσφαιρική σεζόν 1970-71 και ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία και την έγκλη που είχε σαν φιναλίστ του Γουέμπλεϊ στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αντιμετώπιζε τον πανίσχυρο τότε Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, που στο τέλος της σεζόν βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και τρίτο το Τριφύλι. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε και νίκησε στο παιχνίδι αυτό τον Παναθηναϊκό με 2-1, με το Χάιτα να πετυχαίνει και τα δύο γκολ. Για να διασκεδάσουν το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άλλαξαν το στίχο του τραγουδιού του Νίκου Γούναρη. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Και τραγουδούσαν. Αχ, αυτός ο Χάιτας ήθελε μαχαίρωμα.

6 Μαΐου έρχεται στη ζωή ο Στιγουργός Νίκος Αναγνωστάκης, ενώ το 1956 στις 6 Μαΐου γεννιέται ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1981 ο Λευτέρης Κιντάτος, το 1990 ο Γιώργος Μάρτος, καθώς και η Κοστούλα Μητροπούλου το 1933, η γυναίκα που υπέγραψε με τους στίχους της το τραγούδι «Ο δρόμος» του Μάνου Λοΐζου.

0: ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Θετιάς και ακούτε Radio Paris. Por qué será? Por qué será?

λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: τέσσερα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

στα χέρια. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια, τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

Πάλι εδώ Κυριακή, πάλι 7:30, αγκαλιά του γκρεμού, γιατί ανήκεις αλλού. Πάλι εδώ στα κρυφά θα πεθαίνει η καρδιά, ένα ψέμα να πεις και να 'ρθεις να με βρει.

με τη ζωή που περνά. Κι εγώ σε ψάχνω σε πίσω.

λοιπόν ξεχάστηκα και πέρασε σαν τρένο η ζωή. Από μπροστά μου με τα βλέφαρα κλεισμένα, θα κάτσω λίγο ακόμη εδώ να περιμένω. Απόψε ίσως δεν λείψω σε κανένα.

εδώ δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

δουλειά, ποια δουλειά. Τι ορίζουν για μένα τα άστρα, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά.

δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα μεσικά. Θα κρυφτώ

Σώματα σταγόνες της βροχής, ουράνιο τόξο που χαράσει μια πορεία, εικόνες σπάνιες μιας άλλης εποχής.

επιβάτες του χρόνου χρωστάω δυο λέξεις να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά και εσύ αστέρι μου βάστα γερά.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Βλέπω τα κόκκινα.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

αγκαλιά στα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή κυπουρή. Εκεί που έχω

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

στο κενό κι οι λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού.

κενό έχω διπλά, να δώσω και να πάρω στη ζωή τα μισά, τα λάθη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με Τέχνη τον Καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Προβατάς. Απριλίου έρχεται στη ζωή ο στιχουργός Νίκος Μωραΐτης το 1973, ενώ το 2005 φεύγει από κοντά μας ο Παύλος Γεραμάνης, ραδιοφωνικός παραγωγός, συγγραφέας και ερευνητής της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. 30 Απριλίου είναι και θεωρείται η Διεθνής ημέρα τζαζ μουσικής. 30 Απριλίου του 1991 σταματά τη λειτουργία του το εργοστάσιο κοπής δίσκος της Κολούμπια στον Περισσό. Λειτουργούσε από το Δεκέμβριο του 1930. Οι τελευταίοι δίσκοι που βγήκαν από την πρέσα του εργοστασίου είναι το «Πάμε Βόρεια» με τον οικονομικό με κωδικό 170410 και την ετικέτα της EMI, αλλά και το «Κολούμπια 1929-1991» που περιείχε τραγούδια σταθμούς από την ιστορία της εταιρείας. Το δεύτερο τυπώθηκε σε 117 αντίτυπα, όσα και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου. Πήρε ο καθένας από ένα και μετά η μήτρα καταστράφηκε.

Πρωτομαγιά του 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της μηνιαίας εφημερίδας «Μουσική Ανθοδέσμη», με παρτιτούρες και στίχους από τραγούδια της εποχής. Ήταν Μάιος του 1993 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο ελληνικό CD single. Ήταν το «Ελλάδα, χώρα του φωτός», με την Κέτι Χαρμπή, συμμετοχή της χώρας μας στην Eurovision. Τον ίδιο μήνα, ο Μωυσής Ασέρ ιδρύει την δισκογραφική εταιρεία «Καθρέφτης». Μάιο του 2008 σχηματίζεται το pop συγκρότημα «Μέλισσες», με τον Χρήστο Μάστορα στο τραγούδι, τον Θάνο Λαΐτσα στην κιθάρα, τον Κώστα Μαυρογέννη στον μπάσο, τον Παντελή Κυραμαριό στα πλήκτρα και τον Ιάκωβο Σαμψάκη στα drums. Η σημερινή σύνθεση του γκρουπ προέκυψε μετά τις αποχωρήσεις του Ιάκωβου Σαμψάκη το 2015 και του Παντελή Κυραμαριού το 2017. Πρωτομαγιά του 2018 φεύγει από τη ζωή η Ζωή Κουρούκλη, ενώ πρωτομαγιά έρχεται στη ζωή η Ζωή Τηγανούρια. Ο Στάθης Δρογώσης το 1977, καθώς και ο σπουδαίος ποιητής Γιάννης Ρίτσος το 1909, ο εμπνευστής του επιτάφιου.

2 Μαΐου του 1942 έρχεται στη ζωή ο Αλέξης Μαρδάς. Ο Αλέξης Μαρδάς, γνωστός διεθνώς σαν Άλεξ Μάρδας, καθώς και με το προσωνύμιο Magic Alex, ήταν Έλληνας ηλεκτρονικός μηχανικός με σχέσεις με το συγκρότημα των Beatles, σαν επικεφαλής της Apple Corporations που έβγαζε τους δίσκους των Beatles. Το παρατσούκλι Magic Alex το έδωσε ο John Lennon. Τις 2 Μαΐου του 2008 έφυγε από τη ζωή επίσης ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Παπαϊωάννου, ο Νίκος Καλέργης. 3 Μαΐου του 1961 στο θέατρο Ορφέας δόθηκε η συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη με αφορμή την απονομή του βραβείου Όσκαρ, παρόντος και του Μίκη Θεοδωράκη που λίγες μέρες νωρίτερα, στις 22 Μαρτίου, είχε τη δική του συναυλία στο Κεντρικόν. Παρουσιάστηκαν φυσικά μερικά από τα γνωστότερα τραγούδια του συνθέτη που είχαν ακουστεί τα προηγούμενα χρόνια. Ερμηνευτές τους ήταν η Νάνα Μούσκορη και ο Γιώργος Μούτσιος. Ανάμεσα στα τραγούδια του Χατζηδάκη ακούστηκαν και δύο του Μίκη από τον Επιτάφιο, ερμηνευμένα εξαιρετικά από το Μούτσιο και σε διαφορετικές εκτελέσεις από αυτές που είχαν προϋπάρξει από τους δύο μουσικοσυνθέτες. Παρουσιαστής της συναυλίας ήταν ο ηθοποιός Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Από το 1934, 3 Μαΐου, έρχεται στη ζωή ο Ζόρζος Μουστακή, το 1948 η Ρένα Κουμιώτη, το 1955 ο Νίκος Γιαννάτος στο Πίξ Λάξ και το 1943 ο Γιώργος Κρυμιζάκης. Ενώ φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Φάμπας το 1996 και ο Θανάσης Βέγκος το 2011. Ο άνθρωπος που έτρεχε πολύ με την ψυχή βαθιά και το αστήρευτο ταλέντο μεταξύ κωμωδίας και δράματος, κατά καιρούς είχε τραγουδήσει κάποια σχετικά με τις ταινίες του, τραγούδια. Το 1995 ράπαρα κιόλας σε τραγούδι του νεαρού τότε Φίβου Δελιβοριά.

4 Μαΐου ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας από τη Νέα Υόρκη. Εκεί τυπώθηκαν οι πρώτοι δίσκοι 78 στροφών και βάρους 200 γραμμαρίων. Στις 4 Μαΐου λοιπόν το 1896 με την εταιρεία Berliner έγραψε τη φωνή του Μιχαήλ Αραχτίντζης, του οποίου η καλλιτεχνική τύχη έκτοτε αγνοείται. Το 1968, στις 4 Μαΐου, έρχεται στη ζωή η Σοφία Αρβανίτη. Το 1987, ο ράπερ Σνίκ. Και το 1945, η Καλλιόπη Παπαδοπούλου, η γνωστή μας Πίτσα Παπαδοπούλου. Η Πίτσα Παπαδοπούλου, μετά την γνωριμία της με τον Στέλιο Χρυσίνη και τον Στράτο Παγιουμτζή και τη συνεργασία της στα Ξημερώματα με τον Γιώργο Ζαμπέτα, τη Βίκη Ποσχολιού και τη Μανταλένα, το 1967 η Πίτσα Παπαδοπούλου βρέθηκε να τραγουδά σε δύο βεντέτες, στο Λαϊκό Κέντρο Βεντέτα με τη Λίτσα Διαμάντη, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάριο Κόστογλου και τον Αντώνη Μουστάκα και στην ομώνυμη δισκογραφική εταιρεία της πόλης Πάνου, όπου μέχρι το 1969 πραγματοποίησε τις πρώτες ηχογραφήσεις της, τραγουδώντας μόνη της ή συνοδεύοντας τους τραγουδιστές που ανήκαν τότε στο δυναμικό της εταιρείας, σε λαϊκά τραγούδια της εποχής που κυκλοφόρησαν σε δίσκους 45 στροφών. Η πρώτη συμμετοχή της σε μεγάλο δίσκο ήρθε το 1969, όταν η Πίτσα Παπαδοπούλου τραγούδησε σε δεύτερη εκτέλεση «Το γύρνα στη ζωή την πρώτη» του Γιάννη Παπαϊωάννου για τις ανάγκες του μεγάλου δίσκου του λαϊκού συνθέτη που είχε τον τίτλο «Αναμνήσεις». Η πρώτη εκτέλεση ανήκε στη Σωτρία Μπέλου, με δεύτερη φωνή τον Λύκο Καλέργη που αναφερθήκαμε λίγο παραπάνω για το θάνατό του στις 2 Μαΐου του 2008.

5 Μαΐου του 1955 έρχεται στη ζωή ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, ενώ φεύγει από τη ζωή ο Νίκος Γκούναρης το 1965. Και ήταν και η ποδοσφαιρική σεζόν 1970-71 και ο Παναθηναϊκός με την εμπειρία και την έγκλη που είχε σαν φιναλίστ του Γουέμπλεϊ στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, αντιμετώπιζε τον πανίσχυρο τότε Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, που στο τέλος της σεζόν βγήκε δεύτερο στο πρωτάθλημα με πρωταθλήτρια την ΑΕΚ και τρίτο του Τριφύλλη. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης κατάφερε και νίκησε στο παιχνίδι αυτό τον Παναθηναϊκό με 2-1, με το Χάιτο να πετυχαίνει και τα 2 γκολ. Για να διασκεδάσουν το αποτέλεσμα, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού άλλαξαν το στίχο του τραγουδιού του Νίκου Γούναρη. Αχ, αυτός ο άτιμος ήθελε μαχαίρωμα. Και τραγουδούσαν. Αχ, αυτός ο Χάιτας ήθελε μαχαίρωμα.

6 Μαΐου έρχεται στη ζωή ο Στιγουργός Νίκος Αναγνωστάκης, ενώ το 1956 στις 6 Μαΐου γεννιέται ο Λάκης Λαζόπουλος. Το 1981 ο Λευτέρης Κιντάτος, το 1990 ο Γιώργος Μάρτος, καθώς και η Κοστούλα Μητροπούλου το 1933, η γυναίκα που υπέγραψε με τους στίχους της το τραγούδι «Ο δρόμος» του Μάνου Λοΐζου.

0: Ήταν το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: γύρισε πίσω.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

μόνος μου θα βγω. Αργά θα περπατήσω, τι κι αν έχω στο μυαλό, θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη, η μοναξιά μας πνίγει. Και όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς να ξέρω.

Κάθε μέρα έχω άλλο πεπρωμένο. Το πρωί ξυπνάω κι άλλο περιμένω. Κρύβομαι τα βράδια στα όνειρά μου, ψάχνοντας να μάθω τι ζητάει η καρδιά μου. Όσο και να θέλω δρόμο να διαλέξω, πάντοτε οι μοίρες με έχουν στην απέξω. Κι αν εσύ μπορέσεις λίγο να με κλέψεις, δύσκολα στο λέω, δύσκολα θα αντέξεις. Τα χρόνια πέρασανε δειλά, το ξεχάσαμε. Στο νου μου η στιγμή ας μείνει πάντα εκεί. Μια ρουτίνα είναι η ζωή, δώσ' μου το χέρι σου, πάμε μαζί. Απόψε μόνος μου θα βγω, αργά θα περπατήσω. Ό,τι κι αν έχω στο μυαλό θέλω ξανά να σβήσω. Τα αστέρια είναι οι ψυχές ανθρώπων που έχουν φύγει, και εμάς που είμαστε στη γη η μοναξιά μας πνίγει. Κι όταν γυρίσω το πρωί και πέσω στο κρεβάτι, θα είμαι λιγάκι πιο σοφός χωρίς

0: ρωτούσε.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

παίξει με το κύμα σου, να μπλέξει τα μαλλιά σου. Στην άμμο σου να ξεβραστεί τρέμουλο στην μιλιά σου. Κάτω από το φως των αστεριών να δει το πρώτο βροχή. Να σου σφραγίσει.

σου να μπλέξεις τα μαλλιά σου. Τον κόσμο όλα καιρό αυτό να δει με στη ματιά σου. Μέσα σου

Radio Paris.gr. Radio Paris.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me.

Υπό ρυθμούς Latin και Salsa και Mambo, σας καλωσορίζω στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες εδώ στο radioparis.gr. Είμαι Ήρης και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες δύο μουσικές ώρες μιλώντας για μια ιστορία. Πώς άραγε παρήχθηκε η τσίχλα που αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Τυπικά είναι μαλακή και συνεκτική ουσία που παράγεται για διαρκή μάσηση και όχι κατάποση. Στη σύγχρονη εποχή κατασκευάζεται από το 1,3 βούτα διένιο και οι περισσότερες τσίχλες είναι πολυμεροί. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 η αγγλική εταιρεία Cadbury εισήγαγε την πρώτη βιομηχανοποιημένη μαστίχα στην Ελλάδα με την εμπορική επωνυμία Chiclets. Και λόγω της ιδιότητάς της να δημιουργεί φούσκες, έγινε δημοφιλέστατη, ιδίως από την νεολαία. Έκτοτε η μαστίχα καραμέλα μετονομάστηκε σε τσίχλα από το αγγλικό chiclets. Μείνετε μαζί μου για να μάθουμε όλη την ιστορία της τσίχλας.

Θεωρείται ότι η τσίχλα υπήρχε από την νεολιθική περίοδο σε διάφορες μορφές. Επίσης, στη Φινλανδία βρέθηκε τσίχλα 5.000 ετών από φλοιό σημίδας, στην οποία πάνω υπήρχαν αποτυπώματα δοντιών. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζονταν οι τσίχλες θεωρείται ιδιαίτερα ωφέλιμο από ιατρικής απόψεως.

Επίσης, για ολόκληρες χιλιετίες, οι Μάγια παρήγαγαν λάτεξ και παρεμφερείς ουσίες που προέρχονταν από συγκεκριμένα φυτά, τα οποία ευδοκιμούσαν στις περιοχές του Μεξικό και της Γουατεμάλας. Τα επωνομαζόμενα από την αρχαία φυλή της Κεντρικής Αμερικής και ως τσίκλ φυτά, έβγαζαν μία μαλακή και συνεκτική ουσία, κατάλληλη μεταξύ άλλων και προσμάσιση. Αυτή μάλιστα καταπολεμούσε την πείνα, φρέσκαρε την αναπνοή και διατηρούσε καθαρά τα δόντια.

Οι Μάγια είχαν καθιερώσει το μάσημα της τσίχλας σχεδόν σαν έθιμο. Εκτός από αυτήν την ουσία βέβαια, συνήθισαν να μασούν ακόμη και φύλλα κόκκας και καπνού. Εν αντιθέσει με αυτά, η πρωτόγονη μορφή τσίχλας ήταν λιγότερο εθιστική.

Πολλοί άλλοι πολιτισμοί μασούσαν ουσίες τύπου τσίχλας, οι οποίες προέρχονταν από φυτά ή ρητίνες. Οι αρχαίοι Έλληνες μασούσαν τσίχλα μαστίχας, που προέρχεται από το μαστιχόδεντρο. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής μασούσαν ρητίνη από έλατα.

Οι άποικοι της Νέας Αγγλίας πήραν την πρακτική αυτή και το 1848 ο Τζον Κέρτις ανέπτυξε και πούλησε την πρώτη εμπορική τσίχλα. Γύρω στο 1850 μια τσίχλα κατασκευασμένη από κερί παραφίνης αναπτύχθηκε και έγινε η πιο δημοφιλής. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1869, ο William Finlay Semple δημιούργησε μία πατέντα τσίχλας με αριθμό δημοσίευσης 98.304.

Το 1860 περίπου, ο Τζον Κόλγαν, φαρμακοποιός από το Κεντάκι, δημιούργησε την πρώτη αρωματισμένη τσίχλα. Ο Κόλγαν ανέμιξε ζάχαρη άχνη με το λουτέο, μια σκόνη που λαμβάνεται από ένα εκχύλισμα του δέντρου βάλσαμο και δημιούργησε μικρά μπαστούνια αρωματισμένης τσίχλας, την οποία ονόμασε Τάφι το Λουτέο. Στις 2 Αυγούστου του 1910 πήρε άδεια για μια πατέντα που κόβει αυτόματα τσίχλες από μεγάλα κομμάτια σε μικρότερα.

Γενικά, η σύγχρονη τσίχλα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1860 από τον Thomas Adams. Ο Thomas Adams αρχικά στόχευε στη χρήση της ως ελαστικό υποκατάστατο, κάτι που όμως δεν πέτυχε και έτσι το 1871 την προώθησε στην αγορά ως τσίχλα υπό την υποκείμενη μορφή.

Και πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία? Το μυστικό των Μάγια θα παρέμενε για πάντα μυστικό αν δεν υπήρχε ο Μεξικανός Αντώνιο Λόπες τε Σάντα Άννα, ο οποίος ήταν στρατιωτικός και πολιτικός που έλαβε μέρος στις μάχες της Επανάστασης του Μεξικό, παίρνοντας όμως το λάθος μέρος εκείνο των Ισπανών κατακτητών. Συγκεκριμένα κατέλαβε το Άλαμο το 1836 και κατέσφαξε τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια έγινε κυβερνήτης του Μεξικό και τον εξόρισαν συνολικά 4 φορές οι Μεξικανοί. Έτσι, ο Σάντα Άννα για ένα μικρό χρονικό διάστημα έμεινε στη Νέα Υόρκη.

1869-75χρονος τότε δικτάτορας, ζούσε στο Staten Island, είχε σκεφτεί ένα σχέδιο για να συγκεντρώσει χρήματα για μία ακόμα επανάσταση στο Μεξικό, πουλώντας τσίχλα, την κολόδη ρητίνη που εξαγόταν από δέντρα σαπότης. Κατά τη συνάντησή του με τον εφευρέτη Τόμας Άνταμς, περιέγραψε μία ιδανική εικόνα για το πώς θα μπορούσαν και οι δύο τους να γίνουν πλούσιοι, μετατρέποντας την τσίχλα σε φτηνό υποκατάστατο καουτσούκ.

Ο Άνταμ συμφώνησε να δοκιμάσει. Το σχέδιό τους για να γίνουν πλούσιοι ήταν μια πλήρης αποτυχία. Ο Άνταμ πειραματίστηκε με την τσίχλα για έναν περίπου χρόνο χωρίς αποτέλεσμα. Ο Σάντα Άννα επέστρεψε τελικά στο Μεξικό και ο Άνταμ ξέμεινε με την άχρηστη τσίχλα. Ήταν έτοιμος να την πετάξει στον ποταμό East River όταν μπήκε σε ένα φαρμακείο και είδε ένα μικρό κορίτσι να παραγγέλνει μαστίχα φτιαγμένη από κερί παραφίνης.

Τότε ήταν που θυμήθηκε ότι οι Μεξικανοί μασούσαν την τσίχλα, όπως και οι Ινδιάνοι, Μάγια, που μασούσαν τσίχλες περίπου 2.000 χρόνια πριν. Σκέφτηκε λοιπόν ότι θα μπορούσε να περισσώσει το απόθεμά του, μετατρέποντάς το σε μαστίχα.

Το μάσημα της τσίχλας αποδείχθηκε πολύ καλύτερο από το μάσημα του κεριού. Η μαστίχα Adams New York Gum No. 1 έγινε γρήγορα δημοφιλής. Ήταν η πρώτη σύγχρονη μαστίχα. Ο πρόδρομος κάθε πακέτου σε μαστίχες που βρίσκεται στα ράφια των μαγαζιών και έτσι ξεκίνησε μία μανία με το μάσημα που ουσιαστικά δεν καταλάγιασε ποτέ.

0: Μπίμπο!
1: Ο Άνταμς κυκλοφόρησε και άλλες μαστίχες στην αγορά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν οι μαστίχες Blackjack με γεύση γλυκόριζας, και ένα προϊόν που κυκλοφορεί ακόμα στην αγορά είναι οι μαστίχες ονόματι Chiclets, δηλαδή τσίχλες.

Μερικά ακόμη σημαντικά γεγονότα που αφορούν τις τσίχλες είναι ότι το 1871 έγινε η κατοχήρωση της ευρεσιτεχνίας της πρώτης μηχανής για την παραγωγή της τσίχλας.

Επίσης, το Φεβρουάριο του 1871 γίνεται η τοποθέτηση των πρώτων μηχανημάτων που πουλούσαν τσίχλες Adams στα φαρμακεία της Αμερικής, κάτι το οποίο εκτόξευσε τις πωλήσεις των τσιχλών.

Cactus Mambo.

Επίσημα το 1872 γίνεται η δημιουργία και πώληση της τσίχλας με το όνομα Black Jack και έτσι η εμπορική ιστορία της τσίχλας ξεκινά, ενώ η τσίχλα Adams με γεύση γλυκόριζας είναι μία από τις πρώτες γεύσεις που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορεί μέχρι και σήμερα.

Η τσιχλόφουσκα εφευρέθηκε το 1928 από τον Walter Diemer, ο οποίος δούλευε ως λογιστής. Όσο δούλευε στην εταιρεία, πειραματιζόταν μετασκευάσματα και μέσα από αυτούς τους πειραματισμούς του προέκυψε τυχαία η σημερινή τσιχλόφουσκα. Δυστυχώς όμως, ο Diemer ποτέ δεν πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και για τα δικαιώματα αυτά, τα οποία τα εκμεταλλεύτηκαν άλλοι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2007 η Σάρα Πίκιν από το Πανεπιστήμιο του Ντέρμπι στο Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε ένα κομμάτι τσίχλας ηλικίας 5.000 ετών μαζί με απολιθωμένες δακοματιές σε μία ανασκαφή στη Φιλανδία.

Και επειδή το μάσημα της τσίχλας δεν είναι μόνο για απόλαυση, αλλά μπορεί να κάνει και καλό, υποστηρίζεται ότι το μάσημα της τσίχλας τονώνει το νοητικό σύστημα και ιδιαίτερα ότι δυναμώνει τη μνήμη. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχουν διεξάγει οι Ιάπωνες επιστήμονες, το μάσημα της τσίχλας ενεργοποιεί 8 περιοχές του εγκεφάλου, οι οποίες επιταχύνουν τις αντιδράσεις του έως και 10%. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι εάν ένας μαθητής μασήσει τσίχλα λίγα λεπτά προτού υποβληθεί στη διαδικασία γραπτών εξετάσεων, θα θυμάται περισσότερα πράγματα.

Επίσης, το μάσημα της τσίχλας φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο κατά πολέμησης της δυσοσμίας του στόματος, αφού χαρίζει φρεσκάδα στην αναπνοή και απομακρύνει τα βακτήρια. Μια νέα μελέτη φαίνεται να υποστηρίζει ότι η τσίχλα είναι ικανή να απομακρύνει σχεδόν τον ίδιο αριθμό βακτηρίων με το οδοντικό νήμα. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι τσίχλες που αντί για ζάχαρη περιέχουν ξυλιτόλη μειώνουν την τεριδόνα.

Η τσίχλα χρησιμοποιείται ως νέα προσέγγιση για τη θεραπεία της νόσου της γαστροεσωφαγικής παλινδρόμησης. Έχει την ικανότητα να εξουδετερώνει τα οξέα στον ισοφάγο. Ωστόσο, κάποιες φορές θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη στομαχικού έλκους. Η τσίχλα διεγείρει το στομάχι να εκρίνει οξύ και το πάνκρεας να παράγει πεπτικά ένζυμα που δεν είναι απαραίτητα.

Σύμφωνα με αρκετούς μύθους, εάν κάποιος καταπιεί μία τσίχλα, θα παραμείνει στο στομάχι του έως και για 7 έτη, δεδομένου ότι δεν είναι εύπεπτη. Στην πραγματικότητα, για να μείνει μέσα στο στομάχι, θα πρέπει η ποσότητα που έχει καταπιεί κάποιος να είναι τεράστια ώστε να φράξει το έντερο.

για το περιβάλλον, αφού δεν είναι υδατοδιαλυτή και σε αντίθεση με άλλα προϊόντα σαχαροπλαστικής δεν καταναλώνεται πλήρως. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για περιβαλλοντική ηθική, συχνά βρίσκονται κολλημένες τσίχλες σε παγκάκια, σκάλες, δρόμους και γενικότερα σε δημόσιους χώρους. Η διαδικασία αφαίρεσης της τσίχλας είναι ιδιαίτερα δύσκολη και δαπανηρή, ιδίως όταν αυτή έχει ξεραθεί. Μόνο στη Ρώμη κάθε χρόνο βρίσκονται τουλάχιστον 5 εκατομμύρια τσίχλες κολλημένες στο δρόμο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Σας περιμένω την επόμενη εβδομάδα στο radioparis.gr και στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μέχρι τότε, κυρίως να ακούτε πολύ πολύ μουσική και να είστε όλοι καλά. Γεια σας!

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Τετάρτη στις 7 η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
0: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
6: Δεν θέλω άνθρωπο να δω. Θέλω να συνεχίσω το όνειρο. Μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξαναφιλήσω. Να σ' απαλλάξω από το θυμό. Να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Βουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Με τέχνη τον καιρό. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μελίτη και ακούτε Radio Paris.

Σαν ξεχασμένο τσιγάρο στα χείλη σβήνει πολύ αργά, σκοτεινιάζει νύχτα σαν ψέμα της 1ης Απρίλη. Σιωπές που έχουν ματώσει αγιάζει, της ταξιδεύει με άσπρο κοχύλι, τους δίνει όνειρο και τη σκεπάζει. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, με τούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Ένα φιλί χωρίς παραλήπτη, μονάχο πουλί τριγυρνάει στο χαλάζι, ένα χέρι τραβάει το σύρτη. Κάποια σπόρτας που σε ρήμο βγάζει, η δόση κάνει πουτάνα το χρήστη, ο αγγελός του απόψε νιστάζει. Σε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά από τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά, ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

Άφησε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου. Αύριο θα βγεις ξανά στου ήλιου τη φωτιά, αναζητώντας το μετά απ' τα ωριά σου. Κλείσε τα ματάκια σου εδώ στα σκοτεινά. Ετούτη ώρα ξεκουράζει τα φτερά σου.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή «Ραδιομπάχαλο» με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Μουσική που ακούγεται.
4: Αγαπιέται.
3: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
4: Ακούστε την
3: στο www.radioparis.gr.

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε πουκάμισο μισάνοιχτο

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του ουρανού

Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά λέγοντας «Ζητάτε να σας πω

με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν, γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς, ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια, γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο για ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.
1: Λένε

Θα έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα, να μην της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία θα δεις, δεν θα σε πειράξει, απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη. Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα. Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη. Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει.

0: στον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου, η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που σε ένα παιδάκι που κλείνει τα

πρώτη φορά, αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη.

του έρωτα ο δόλος κι όλου του κόσμου στόλος. Εμένα πια δεν με χωρά που φτάνει η βάρκα του ψαρά. Με πάει και με φέρνει και τα μυαλά μου παίρνει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις στο κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.